παιδιά, πάμε και φέτα με την πιάνη λοιπόν, ε. Beautiful Sunday. Τις πας. Οκ. Αυτό. Γεια. Ναι. Αυτό έχει απαγέθει. Genau.